0: Ερμπόλ Νόρτε Ποτοσί.
1: Ζόδι Τσουκισάτα.
2: Ερμπόλ Σάντα Κρούζ.
3: Ερμπόλ Λαπάς.
4: Δεν Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la
6: red Ball. La red Ball se complace en presentar.